0: την που είναι η μα ο τίτλος λάγει μπορώ να άλλα σκάλι. Hello.
1: Κόντι, πάνω σου τα σουσίανε μη.
0: Ιωκά, σαμπορ σου δίκη.
1: Μαρού, κόντι μου σαν τα μπράπα.
0: Σκάρανκα.
1: Ιγι, λάμα σαν πέ.
0: Αι, τρλάμπα τσουδένι. Μάτσου σου τα, τσελάνα σου τα, είναι παροκάς.